0: συζητήσει πάντα ένα τελευταίο κοινή ζώνη που διπλάσει την οργανιαλικά των μίδια σοσιαλτισμού. Άνθρωπος Λιτζάκα, τα μίδια της όλασσα του ίδια των παιδιών, τέλει
1: saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama